0: Welcome to the fantastic plastic world.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Nova FM. Nothing like it. Nova Music.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: FM.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό

0: Η ώρα είναι 5.
1: More Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο ημέρο. Στον Nova FM.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 100.

Merci beaucoup. Merci.

above.

0: commercial break.
1: Μετά το μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
1: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιεί ο Τζούρικας, για

0: more Nova FM.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ψυχεδελική soul, ενίοτε αποκαλούμενη και black rock. Ένα είδος της μουσικής soul το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της soul με αυτά του ψυχεδελικού rock. Έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε τη δεκαετία του 70 παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της soul όσο και του funk με κύριους εκφραστές στις εκρηκτικές παραγωγές του Norman Whitfield, τους Funkadelic και φυσικά του Sly and the Family Stone. Τι κι αν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε. Η Monophonics, αυτή η εξαμελής καλιφορνέζικη μπάντα, επιμένει soul και ψυχεδελικά. Σχηματίστηκαν το 2005, αρχικά ως μια καθαρόιμη instrumental μπάντα και πολύ γρήγορα διακρίθηκαν για το στιβαρό funk ήχο με τις στιλιστικές αναφορές στις περασμένες δεκαετίες, αλλά και το σταθερό πάτημά του στη νέο soul σκηνή. Στις μέρες μας επιστρέφουν δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο In Your Brain. Προσθέτουν στίχους στις συνθέσεις τους και ως ισότιμα μέλη της εξαιρετικής Ubiquity Records στέλνουν χαιρετίσματα στον Sly Stone και την παρέα του. There's a riot going on.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

Japanese.

0: FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More Nova FM.

0: Nova Music.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Φτάσαμε μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
7: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
8: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
2: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
5: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
7: Nova. Yeah. Nova FM.
8: Nova. Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεφη.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Ένα θα σας πω.
12: Μόλις πέρασε μια μαύρη γάτα.
9: Τρίτη και 13 είναι σήμερα. Ωχ, Παναγία μου. Ενώ πήγαινε τόσο ωραία η ζωή μας, σήμερα γιατί, γιατί σήμερα Τρίτη και 13? Γιατί, για να πάει χάλια?
12: Για να χάσει τα λόγια σου, για να μπερδέψει τη γλώσσα σου.
9: Μάλλον είναι για να δικαιολογήσει όλο αυτό που περνάμε.
12: Λες,
9: τουλάχιστον σήμερα είναι Τρίτη και 13.
12: Να έχεις τουλάχιστον κάτι να κατηγορήσεις.
9: Υπάρχει λόγος τουλάχιστον, για τις άλλες μέρες δεν έχω λόγο.
12: Α, εγώ έχω. Είπαμε, έχει μπει σε μένα εκείνος ο... Πώς τον λένε, μωρέ,
9: αυτός
12: τον
9: έχει
12: άτιμο.
9: Μπει, αυτός που έχει μπει για τώρα, είναι 7 χρόνια.
12: Το πλανήτη,
9: ακόμα.
12: Λέω, εκείνο να...
9: Α, για τον πλανήτη, ολόκληρος πλανήτης.
12: Ολόκληρος πλανήτης, δεν είναι που φέρνει...
9: 7 χρόνια ουρανός, δεν είναι.
12: Ένας ουρανός μαστέρια, ξέρω εγώ. Αυτός εκείνος.
9: Ένας ουρανός με εκπλήξεις είναι για τα ζώδια.
12: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στη Φλωρεντία, στον Φλωρέντιο και την Αγαθονίκη. Η μέρα της ΔΕΗ διαβάζω τώρα.
9: Ποιας ΔΕΗ?
12: Δεν ξέρω, τι να σου πω κι εγώ.
9: Αυτή που είναι 30% ελληνική δήθεν.
12: Δεν ξέρω. ξέρω.
9: Για τις προηγούμενες μέρες έψαχνα για τη ΔΕΗ αν είναι ελληνική. Και έβγαζε ότι είναι ελληνική κατά 33%, αλλά υπάρχει ένα 17% από το 33%, έτσι, που είναι σε μια, είναι κάτι άλλο τέλος πάντων. Ουσιαστικά δηλαδή το δημόσιο κομμάτι είναι κάνα 10-15%, δεν είναι κάτι παραπάνω.
12: Έλα και πολύ σου είναι.
9: Έτσι, η ΔΕΗ, η οποία εκτός από τους ανθρώπους αυτούς, τέλος πάντων, τους συνδικαλιστές που δημιουργούσαν κάποια θέματα, ήταν κερδοφόρα η εταιρεία, έτσι.
12: Ναι. Λοιπόν.
9: Λοιπόν.
12: Ξεκινάμε. Avanti, maestro.
9: Πάμε, πάμε.

0: Εδώ Τρίτη, 13. Δύσκολα τα πράγματα, αυτό έχω να σας πω εγώ. Γενικότερα. Και Τρίτη και 13 δεν ήταν δηλαδή. Πάλι τα ίδια. Υπάρχουν δυσκολίες.
1: Τώρα εσένα.
0: Εμένα με έχει πιάσει, ναι. Λοιπόν, έχουμε προγραμματισμό και ξέρουμε τι θα κάνει ο James Cameron μέχρι το 2028, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι.
1: Avatar
0: και ξανά Avatar και ξέρω ψωμί.
1: Τι
0: και
1: λες?
0: Εγώ Avatar θα γυρνούσα άμα έπαιρνα τα λεφτά του. Σας το λέω. Και το νούμερο 24, δεν έχω πρόβλημα. Η Disney λοιπόν που έχει το Avatar, όπως έχει το πόλεμο των άστρων πλέον, είναι γυρισμένα αυτά, είναι έτοιμα. Και μάλιστα είχε πάει και 4 μήνες πίσω λόγω της κατάστασης. Διαφορετικά θα ήταν 95% έτοιμα από ό,τι έχει δηλώσει ο ίδιος. Και ανακοίνωσε μέσα σε αυτά που έλεγε ότι έχω ακόμα 2, τα οποία είναι να γυρίσω, το 26 και το 28. Παιδιά, αυτή η δεκαετία, έτσι, θα βγει με Avatar.
1: Τι λες?
0: Εκεί να δεις προγραμματισμό. Δηλαδή ούτε να πεθάνει δεν μπορεί ο James Cameron, να το ξέρεις αυτό. Ούτε να το πατήσει αυτοκίνητο, τίποτα. Αυτά είναι προγραμματισμένα.
1: Μάλιστα. Οπότε οι φαν του Avatar φαντάζομαι τώρα χαρήκανε, γιατί ξέρουν ότι
0: δεν ξέρω, ένα Avatar έχει γυριστεί. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Ξέρω, ήταν το Avatar, το είχα δει.
0: Το ένα όμως. Τώρα να το έχεις κάνει, ας πούμε, να το ξεχυλώσεις τόσο πολύ, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να, το story να τραβάει, να είναι σαν το Harry Potter, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω.

0: Πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, όπου και να είσαι σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε εδώ με στο Facebook και στο Instagram. Να μας βρεις, να μιλήσουμε.
1: Να τα πούμε βρε αδερφέ, να μας πεις τι κάνεις, τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς περνάμε.
0: Μέχρι εκεί όμως, έτσι, όχι τίποτε άλλο. Χειρότερο.
1: Τι άλλο θα μπορούσαν, παιδί μου,
0: έλατε,
1: να σου στείλουν. Παρακαλώ.
0: Τώρα μην θέλεις να στα πω στον αέρα τι έχουν στείλει. Ας το καλύτερο. Και δεν τα λες και τα δικά σου κιόλας.
1: Εγώ.
0: Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ξέρεις, γνωστόν. Λοιπόν, σε λίγο εδώ και πάλι, μετά τις διαφημίσεις, με φύγει κανείς.

0: Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: supernova like rocks.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 13 Οκτώβρη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
2: Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ στο στούντιο.
1: 13 Οκτωβρίου σήμερα και όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, θα ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του Τάγματος των Ναϊτών, υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Παρασκευή και 13. Και έκτοτε θεωρείται γρουσούζικη μέρα. 1905, ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. 1930, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μη Σεφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουά.

0: FM.
1: Τι έχεις, για λέγε.
2: Τι έχω, έχω πολλά και διάφορα. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά διάβασα και μία είδηση που με χαροποίησε από μία πλευρά, αφού δεν επιστρέφουν τα μάρμαρα. Επαναπατρίστηκαν 5 σπάνια αργυρά νομίσματα ελληνικά, τα οποία επρόκειτο να δημοπρατηθούν σε οίκους του Μονάχου και της Ρήχης. Mm-hmm. Ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βγήκε σχετικά. Πρόκειται για ένα στατήρα λίνδου του πρώτου μισού του 5ου αιώνα π.Χ., ένα οκτάδραχμο του βασιλιά των Ιδονέων Γέτα με χρονολογία κοπής 480 με 460 π.Χ. και έναν στατήρα ήλιδα στο 328 π.Χ. περίπου. Mm-hmm. Όλα αυτά είχαν βγει για να πάνε δημοπρασία, έτσι, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, αλλά ήταν κλεμμένα τώρα, κοντά αυτά, δεν είναι τότε, παλιά.
2: Έτσι. Είναι τώρα από πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά της αρμόδιας υπηρεσίας. Και φυσικά οι νομικές διαδικασίες τις οποίες κινήθηκαν προκειμένου να τα πάρουν πίσω.
1: Κινήθηκαν και διαδικασίες, δεν υπάρχουν αυτόματες διαδικασίες σε αυτή τη γη. Δηλαδή, μόλις βρεθεί κάτι κλοπημένο, πρέπει να το πας κατευθείαν στη χώρα που το έκλεψες.
2: Τίποτα δεν γίνεται αυτόματα.
1: Πρέπει να το κυνηγάς. Πρέπει να το κυνηγάς αυτό. Αυτόματα γίνεται κλοπή. Έτσι. Όλα τα άλλα δεν γίνονται αυτόματα. Είναι ωραία μαθήματα που δίνονται αυτά στη ζωή γενικότερα. Μετά αναρωτιούνται, ας πούμε, πώς γίνεται ο κόσμος. Πώς να γίνει.
2: Άντε και στα μάρμαρα.
1: Άντε.

αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο δεύτερο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε μηνύματα, αιτήματα φιλίες. Καλή, ψεκάζεται αυτός, τι κάνει? Καλή, μας ψεκάζει. Εμείς πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι και ψεκασμένοι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
0: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιεί ο Τζούρικας. Γαζί

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση, για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
7: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
8: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
8: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
8: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
9: Nova FM.
10: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
11: Nova. Yeah.
12: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
13: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
13: Έχω.
14: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρετε.
14: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί. Είναι τρίτη και 13, κυρίες και κύριοι.
13: Πάρα πολύ
14: τι
13: ωραία.
14: Τι ωραία.
13: Εξαιρετικά,
14: τι τέλεια.
13: Μοναδικά. Και
14: θα πάει καλά η μέρα. Οι υπόλοιποι, τέλος πάντων.
13: Εγώ θα πάω να σου φτιάξω τώρα τη διάθεση.
14: Πήγαινε.
13: Ναι.
14: Έτσι και έλασε λίγο.
13: Εντάξει. Ρώσος κυβερνήτης Κοσμάκα Τραμάδε.
14: Ναι, ναι.
13: Της Χερσονήσου Καμτσάτκα. Που είναι, λέει, στο ανατολικότερο τμήμα της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Σόλοντοφ αποφάσισε να δημιουργήσει το Υπουργείο της Ευτυχίας.
14: Ναι. Έχουμε ένα άλλο Υπουργείο στην Μεγάλη Βρετανία, αν θυμάσαι, Μοναξιάς.
13: Αυτό είναι Υπουργείο Ευτυχίας.
14: Ναι, αλλά πρέπει να μαζεύουμε ένα-ένα τα Υπουργεία Ευτυχίας, Μοναξιάς, να έχουμε. Να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται στον κόσμο.
13: Στόχος αυτού του Υπουργείου θα είναι να κάνει πιο ευτυχισμένη την κάθε μέρα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Τι γελάς!
14: Μου ήρθε τι Υπουργείο θα έχει η Ελλάδα.
13: Φοβάμαι να ρωτήσω γιατί δεν έχουμε κόκκινο χ. Αυτό. Δεν τρέπεσαι λίγο.
14: Συγγνώμη, τη λέξη την ξέρουμε στο εξωτερικό πλέον, τη λέμε έτσι, δηλαδή. Όλοι έχουν το ίδιο όνομα, όπου και να πας.
13: Ο Σαν και
14: μας
13: δεν
14: λείπει ένα
13: λίγο.
14: Υπουργείο. Ναι. Ο ένας έχει τις ευτυχίες, ο άλλος έχει τις μοναξιάς. Εμείς θα έχουμε του...
13: Τις ευτυχίες, θέλω κι εγώ.
14: Α, καλά, εσύ τι θέλεις τώρα και εγώ θέλω εκατομμυρίουχος να γίνω.
13: Ένα Υπουργείο Ευτυχίας θα έλεγα, παιδί μου, να φροντίζει να κάνει πιο ωραία και πιο ευτυχισμένη τη ζωή μας. Κακό είναι να ελπίζεις ότι θα γίνει αυτό κάτι κάποια στιγμή.
14: Οκ.
13: Ένα Υπουργείο Ευτυχίας.
14: Εντάξει. Όλα
13: να,
14: καλά,
13: να
14: εντάξει, ρέξεις. Εγώ.
13: Ναι.
14: Εγώ, εσύ. Εμένα δεν με πέρασε για τρελό μου, το ζητήσω.

0: Τι έχεις, για λέγε.
1: Αχ, έχω πολλά και διάφορα. Κατά κύριο λόγο όμως θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για μόδα.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Βέβαια.
0: Για να δω λιγάκι το παπούτσι. Νομίζω ότι είναι ντεμοντέ, είναι της δεκαετίας του 80 τώρα αυτό που φοράς. Δεν ταιριάζει στο όλο στυλ σου. Ναι, το μαλλί σου είναι διαφορετικό από το παπούτσι. Ναι, είναι άλλες εποχές το ένα και άλλες το άλλο. Δεν πουά.
1: Θα μιλήσουμε τώρα σοβαρά.
0: Για μόδα, ναι, δεν είπες.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν μιλάνε για μόδα τώρα στις τηλεοράσεις.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Η Ralph Lauren λανσάρει μια πανάκριβη φόρμα εργασίας. Πλήρωσε ακριβά για να φαίνεται ότι δουλεύεις για να ζήσεις. Ήταν ένα από τα σχόλια που γράφτηκαν από κάτω. 680 ευρώ είναι η τιμή της φόρμας. Μιλάμε για μια κανονική, κλασική, μπλε, βαμβακερή φόρμα εργασίας με λεκέδες από λευκή και κόκκινη μπογιά. Μοιάζει με την κλασική στολή του ηλεχρωματιστή.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, είναι φτιαγμένη από ιαπωνικό βαμβάκι και σωτέν.
0: Αυτό είναι σίγουρο τώρα, έτσι.
1: Ότι ήταν ιαπωνικό το βαμβάκι. Καλά, άμα του μιλήσει θα σου απαντήσει.
0: Αυτό λέω, γιατί μπορεί όλο αυτό να είναι κινέζικο και να κάνει ένα ευρώ.
1: Νιχάο, είναι κινέζικο ή ιαπωνικό?
0: Εμένα ρωτάς. Δεν ξεκίνησα ακόμα κινέζικα.
1: Ένα από τα σχόλια που γράφτηκαν για τη συγκεκριμένη φόρμα είναι: αγόρασα μια ίδια χωρίς τους λεκέδες για 10 λίρες πέρσι.
0: Ναι, βέβαια, τι. Εντάξει, μερικές φορές είναι όπου σε πιάσουν, έτσι.
1: Καλά, Κοσμά, να φορέσεις αυτή τη φόρμα εργασίας και να βγεις εκεί στο Σεριάνι. Να δεις τι θα γίνει, πανικός.
0: Με τη φόρμα εργασίας.
1: Με τη φόρμα, αλλά από μέσα θα πρέπει να φοράς το τυραντέ, το φανελάκι, το λευκό.
0: Τις δεκαετίες του 60, το 70.
1: Και το ασορτή σοβρακάκι από μέσα. Θες να το παίξεις λίγο μπρουτάλ τύπος.
0: Όχι, εντάξει. Δεν θέλω να το παίξω.
1: Μα γιατί? Ξέρουμε ότι είσαι, παιδί μου.
0: Δεν θέλω να το παίξω, βασικά.
1: Απλά θα το ενισχύσεις αυτό, κατάλαβες. Θα βγεις έξω και θα κάνουν όλες ένα wow.
0: Στο παρόν είχα κάποιο διάλογο πριν από κάνα χρόνο, 1,5.
1: Και το θυμάσαι
0: και
1: ακόμα.
0: Μου λέει, αυτή είναι η φωνή σου, η κανονική. Γιατί στο μικρόφωνο ακούγεσαι διαφορετικά. Μήπως δεν είσαι ακριβώς άντρας, είσαι γκέι.
1: Αχα.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Μάλιστα.
0: Τραλάβες, δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Δεν είναι.
1: Σε εκείνο το άτομο που σε σχολίασε, τι ούτο τρόπος. Έχω μόνο να αναφέρω ότι μπορεί να μην έχω προσωπική εμπειρία από σένα, αλλά τουλάχιστον 45 κατασκευαστές πλυντηρίων που λένε συνιστούν. Ναι, κάπως έτσι το έχω ακούσει από κοπέλες. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Είναι όλοι μαζί, είναι όλοι μαζί, η Εύη. Supernova Trucks.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.
1: Βεβαίως.
0: Όσοι ζούμε από την Τρίτη 13, έτσι, να πούμε ότι είμαστε καλά και είμαστε εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλετε
1: το καλά
0: επικοινωνία,
1: είναι σχετικό βέβαια.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή και Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί τα λέμε όλα.
1: Εκεί επικοινωνούμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και πάλι εδώ κοντά σας.

0: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Victoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Victoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
1: www.victoria.com.
4: Mickey Mouse, ποντικάκι. Ants, μυρμηγκάκια. Shrek, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ, στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
5: More Nova FM.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
7: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Nova Music.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ Christmas και τρεμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Επιστροφή εδώ, τελευταίο ημίωρο για σήμερα.
1: Βεβαίως.
2: Έτσι, για σήμερα Τρίτη. Μπορείς να μας πεις όμως για το θέμα σου.
1: Να πω εγώ για το θέμα μου.
2: Για το ταξίδι σου.
1: Θα σε ταξιδέψω λίγο μέχρι την Αίγυπτο, όπου έχουμε τη μεγαλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη σύμφωνα με τον Υπουργό Αρχαιοτήτων της χώρας. Βρέθηκαν 59 καλά διατηρημένες σαρκοφάγες στη νεκρόπολη της Σακάρα. Χρονολογούνται εδώ και τουλάχιστον 2.600 χρόνια. Όπως ο ίδιος τόνισε, μπορεί και πολλές άλλες σαρκοφάγοι να βρίσκονται ακόμη θαμμένες στο έδαφος. Και είναι... πρόκειται δηλαδή η συνέχεια των ανασκαφών να αναδείξει κι άλλα, είτε σαρκοφάγους είτε κτερίσματα, και όλοι περιμένουν τη συνέχεια. Mm-hmm. Έχουν δοθεί και διάφορες φωτογραφίες στη δημοσιότητα που είναι εντυπωσιακότατες. Mm-hmm.

0: Λοιπόν,
1: έχω είδηση.
0: Και εγώ την έχω. Την είχα εδώ, την έψαχνα τόσο καιρό.
1: Θέλω να μιλήσουμε.
0: Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες θέλουν λιγότερο σεξ όταν μεγαλώνουν?
1: Ψεύδι. Αφήστε ψεύδι.
0: Υπάρχουν μελέτες οι οποίες γίνανε και το δείγμα των γυναικών είναι 3.200 γυναίκες με τους ερευνητές.
1: Από ποια περιοχή?
0: Από την Αμερική. Λοιπόν, ερευνητές που προσπαθούν να αξιολογήσουν το κατά πόσο διάφοροι παράγοντες επηρέαζαν το ενδιαφέρον τους για το σεξ κατά τη διάρκεια της μετάβασης στην εμμηνόπαυση. Έτσι, βάσει λοιπόν της ανάλυσης, οι ερευνητές εντόπισαν 3 διαφορετικές κατευθύνσεις που αφορούν τη σημασία του σεξ κατά τη γύρανση. Σχεδόν οι μισές από τις γυναίκες, το 45%, το σεξ ήταν σημαντικό στην αρχή της μεσήλικης ζωής και όσο προχωρούσαν τα χρόνια πολύ λιγότερο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου. Μόνο το 27% των γυναικών λοιπόν ενδιαφέρεται και έχει την ίδια, έτσι, το ίδιο ενδιαφέρον για το σεξ όταν είσαι μεσήλικας, ενώ το 28% αντίστοιχα, έτσι το 1/4 δηλαδή, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για το σεξ από μια ηλικία και μετά.
1: Εγώ πάνω σε αυτό θα σου πω ότι αν έρθουν αυτές οι κυριούλες εδώ στην Ελλάδα και δουν έτσι αυτόν τον ήλιο, τη θάλασσα και αυτά, θα τους ανοίξει η όρεξη.
0: Καλά. Λοιπόν, γιατί πού ζουν?
1: Στην Αμερική
0: ζουν. Η Αμερική είναι τεράστια, έχει και μέρη τα οποία έχει ήλιο συνέχεια.
1: Δεν έχει έτσι το δικό μας
0: εδώ
1: κλίμα.
0: Έτσι λέει εδώ. Λοιπόν, τι έχεις να πεις? Τίποτα, εσύ τα είπες αυτά που έχεις να πεις. Είναι μελέτη του Pittsburgh, του Πανεπιστημίου του Pittsburgh.
1: Να έρθουν εδώ να κάνουν τη μελέτη, να δουν τα αποτελέσματα. Ορίστε μας. Δεν το δέχομαι.
0: Πρόσεξε, μην βγει και τίποτα χειρότερο.
1: Έλα, όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ. Nova FM.

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
1: Έτσι μουσικά.
0: Έτσι.
1: Γλυκά, όμορφα. Διάθετα.
0: Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Τετάρτη.
1: Μέχρι τότε, σε 22 ώρες δηλαδή από τώρα, να περνάτε καλά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Να προσέχετε τον εαυτό σας, παράξενες εποχές που ζούμε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πολλά, πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Φτάγουμε μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Πουλούρι!
7: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
8: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
9: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
8: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: φεστιβάλ Σινετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Σινετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
2: 24-230-653-53,
1: εν πλώ, πίλιον.gr.

0: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: More Nova FM.
2: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
3: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
4: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
5: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
6: Nova FM.
7: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiter. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiter. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: I'm too sexy for my love, too sexy.

έτσι και φάτα ξεκινήσαμε σήμερα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε ακόμα καλύτερα με μουσικές που θα ακούσουμε μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Άλλος ένας από τους One Direction που επέστρεψε φέτος, Νάιλ Χόραν. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr, έτσι θα μας ψάξετε. Και επιστροφή του Νάιλ Χόραν με αυτή την επιτυχία, Dinner Party.

Από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ είναι Amy In, Sam Fender με Olivia Dean. Η Olivia Dean στα 27 της έχει καταφέρει να έχει στο ενεργητικό της 4 βρετανικά βραβεία και ένα Grammy. Το Grammy μάλιστα το έχει κερδίσει στην κατηγορία της καλύτερης πρωτεφανιζόμενης τραγουδίστριας. Η Olivia Dean είναι η πρώτη γυναίκα που έχει καταφέρει ταυτόχρονα να ανεβάσει 4 singles στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Nice to each other, so easy to fall in love, man I need και αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, Rain on me. Δύο άλμπουμ ήδη έχει στο ενεργητικό της, το Messy που κυκλοφόρησε το 23 και το Act of Loving που κυκλοφόρησε πέρσι. Δυνατό flashback, πάμε πίσω στο 1987. Ήταν τότε που ψάχναμε στα δισκάδικα για 45 άρια και μάλιστα το συγκεκριμένο, ναι, υπάρχει στη δισκοθήκη μας, ένα 7 ίντσο που δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωριστούμε με τίποτα. Starship από την ταινία Manequin.

Αγαπημένο αυτό το τραγούδι, το ακούγαμε και παλιότερα, από το 2021, ο Κέρτις Χάρντινγκ, Αμερικανός τραγουδιστής με πάρα πολλά στοιχεία από soul, blues και gospel, αλλά και ψυχεδέλεια, όλα αυτά μαζί. Και πάμε σε break με τον αείμνηστο Ρόμπερτ Πάλμερ. Δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νέος από τη ζωή το 2003. Έχουν περάσει ήδη σχεδόν 23 χρόνια από τότε που έφυγε για το ταξίδι στην αιωνιότητα. 56 χρονών ήταν ο Ρόμπερτ Πάλμερ όταν έφυγε από τη ζωή και ήταν 35 όταν το 1985 τραγουδούσε αυτό το κομμάτι. Στα δικά μας βέβαια εφηβικά μάτια φαινόταν μεσήλικας, ήταν όμως μόνο 35. Addicted to Love και πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
5: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
7: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
9: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
10: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
11: Welcome to the fantastic plastic world.
12: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
13: FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraser Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Τέλο Swift, η Νούι, τα New You από το Toy Story νούμερο 5 που το βλέπαμε όλο το καλοκαίρι να προβάλλεται στα θερινά σινεμά. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί και καλωσορίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Τα παιδιά των Mamas and the Papas, ενός συγκροτήματος που γνώρισε επιτυχία τη δεκαετία του 60 με το California Dreaming, εδώ τα παιδιά τους, Wilson Phillips, από το 1990.

Ακόμα και εκείνη που προτερμίνεσε το συγκεκριμένο κομμάτι, η Ζανέτ, δήλωσε ενθουσιασμένη από αυτή την διασκευή που έκανε η Σελίνα Γκόμες σε παραγωγή του αγαπημένου της Μπένι Μπλάνκο, «Όχος Τρίστες». Και viral έχουν γίνει στο TikTok οι λεγόμενες low vibration σχέσεις. Οι σχέσεις δηλαδή χαμηλής δόνησης. Όρος αναφέρεται στις σχέσεις που εξαντλούν συναισθηματικά τον έναν από τους δύο. Οι σχέσεις αυτού του είδους, πώς τις είπαμε, low vibration, έγιναν viral στο TikTok καθώς οι χρήστες άρχισαν να μοιράζονται τις εμπειρίες που είχαν από μια τέτοια σχέση και πιστέψτε με, είναι πολύ ψυχοφθόρο ο ένας να δίνει 10 και ο άλλος 3.

Η Miley Cyrus που έχει προσφέρει πάρα πολλά στη μουσική τα τελευταία 20 χρόνια. Και μάλιστα φέτος έχει αποκτήσει και το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας, κάτι που συνέβη στις 22 Μαΐου. Δεν θα κυκλοφορήσει τελικά η βιογραφική ταινία της Μαντόνα, για την οποία γινόταν λόγος από το 2021. Αυτό δήλωσε η Μαντόνα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξή της στο περιοδικό Interview. Ο λόγος ήταν απλός, η Universal αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει την υπερπαραγωγή όπως την ήθελε η Μαντόνα. Και όπως γνωρίζετε, η βασίλισσα της pop, όταν είναι να ασχοληθεί με κάτι, το θέλει υπερπαραγωγή. Η Universal λοιπόν αρνήθηκε, αλλά και το Netflix που είχε δηλώσει ενδιαφέρον για να το γυρίσω στη τηλεοπτική σειρά αρνήθηκε επίσης.

στο Coachella οι δυο τους. Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Bring Your Love. Η Μαντόνα εδώ μεταξύ παλιότερα επέλεγε τους συντρόφους της βάσει το αν είχαν μπανιέρα ή όχι. Όποιος είχε ντουσιέρα, έξω. Όποιος είχε μπανιέρα, θα το σκεφτεί. Αυτά έκανε παλιά η Μαντόνα και μάλιστα δοκίμαζε και την μπανιέρα αν της άρεσε. Αν της άρεσε, η σχέση προχωρούσε κανονικά. Και τα δύο τελευταία χρόνια η Μαντόνα τα έχει με έναν πρώην ποδοσφαιριστή από την Τζαμάικα, ετών 29. Αυτά είναι. Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα πηγαίνοντας Γαλλία. Πολύ funky ο Αντουάν Μπουρασό, με στοιχεία από jazz, από fusion και από disco. Sailing Away. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Πρεσέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Η ώρα είναι 11.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
6: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
7: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιεί ο Τζούρικας. Βγαζί

0: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: More Nova FM.
5: Rocking seriously.
6: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Red Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.
2: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
4: Nova FM.
5: People everywhere are starting to listen to him.

0: Βρεσέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Τι ωραία συνεργασία. Καλή Ούτσις μαζί με την γνωστή τραγουδίστρια Ράβιν Λένεϊ. Cry About It στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Αυτό το indie pop συγκρότημα που ακούμε τώρα ήταν ενεργό μέχρι το 2012 και ξανά είναι ενεργό από το 2025 και συνεχίζει ακάθεκτο. Μ' αρέσουν αυτά. Το όνομά τους Ivy. Keep Moving. Και αμέσως μετά η συνεργασία Mark Ronson με Ray Suzanne.

Από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ να ακούμε τη φετινή χρονιά. Και ωραία συνεργασία Mark Ronson με Ray, Suzanne. Και ετοιμαστείτε για τη γιορτή Μελιού από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου στο Ζάπιο στην Αθήνα. Για 10η συνεχόμενη χρονιά η Αθήνα θα πλημμυρίσει μέλι. Περισσότεροι από 100 μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα θα συγκεντρωθούν στο Ζάπιο, φέρνοντας μαζί τους τις πιο σπάνιες και πάνω απ' όλα τις πιο αυθεντικές ποικιλίες μελιού. Η γιορτή Μελιού, πιο εντυπωσιακή από ποτέ, έρχεται στο Ζάπιο από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το μέλι είναι η φύση της Ελλάδας. Όλα αυτά σε μία σταγόνα. Το μέλι είναι παράδοση και πολιτισμός. Το μέλι είναι ζωή. David Walters για τη συνέχεια.

I adore you, το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και το ακούμε και τώρα εννοείται και το λατρεύουμε και το χορεύουμε. Και πίσω στο 2015, στο πολυπλατινένιο άλμπουμ του Justin Bieber Purpose, από όπου ακούμε το Sorry. Και τι να σου κάνει μία συγγνώμη όταν το ζευγάρι καυγαδίζει συνέχεια. Πρώτος δημόσιος καυγάς για τον Justin Bieber και την Hailey Bieber, ενώ ήταν καλεσμένη στο γάμο του αδερφού της Billie Eilish, του Φινέας Ο'Κόνελ. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο 8 χρόνια, έχουν και ένα αγοράκι, αλλά καυγάζει.

να το πω ή να μην το πω. Από τότε που βγήκε συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Έχω άδικο. Πάμε σε πιο funky καταστάσεις με τους Phenomenal Hand Clap Band. Do what you like. Και πάμε παράλληλα και σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 106.
1: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Το φεστιβάλ Συνεντό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
4: για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ,
3: τηλέφωνο
5: 24-230-653-53,
3: εν πλώ, pilion.gr.
6: More Nova FM.
7: Rocking seriously.
8: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
9: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
10: Πουλούρι!
11: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
12: Com. Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
15: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
16: Pet Shop 126. Γυάλι Δήμου 126.

0: Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
3: Mind the gap, mates.
4: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
3: Με την Ήρω Σεφαλίδη, στο Nova FM, στους 106.
5: Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
6: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
7: Διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: Music.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Αλίσια Κάρα επέστρεψε με νέο hit Apartment Song στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και ταινία ντοκιματέρ με θέμα την περιοδία επανένωσης των Oasis το 2025 έγινε αυτό. Κυκλοφορεί ήδη από τις 9 Οκτωβρίου στο Disney Plus. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται αδημοσίευτο υλικό από την συνέντευξη που είχαν δώσει μαζί ο Λιάμ και ο Νοέλ Γκάλαχερ. Επί τη ευκαιρία θα θυμηθούμε μια μεγάλη επιτυχία των Oasis από το 1995, Wonderwall. Αμέσως μετά οι Rolling Stones, οι γερόλικοι του ροκ.

Bad Luck Had a Way, οι γερόλικοι της Rock, οι Rolling Stones ξαναχτυπούν. Και καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στην περίοδο των εορτών, να κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Μεταμορφώστε την πρώτη μέρα του χρόνου στην πιο όμορφη ανάμνηση της ζωής σας. Μπείτε τώρα στο www.worldoftravel.gr και κάντε δικό σας το απόλυτο πρωτοχρονιάτικο ταξίδι. Φέτος τις γιορτές, αφήστε την καθημερινότητα πίσω και υποδεχτείτε το νέο χρόνο μέσα σε ένα αληθινό παραμύθι. Η World of Travel σας ταξιδεύει στην πανέμορφη στολισμένη Πράγα για να ζήσετε τη μαγεία της πρωτοχρονιάς όπως ποτέ άλλοτε. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα. Μην το αναβάλλετε. Κάντε την κράτησή σας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. World of Travel. Μαζί σχεδιάζουμε τα ωραιότερα ταξίδια της

Και έτσι ακριβώς γνωρίσαμε την Dua Lipa με το Don't Start Now, που κυκλοφόρησε την περίοδο του κορονοϊού και μας έφτιαξε τότε τη διάθεση που δεν ήταν στα καλύτερά της. Δύο επιτυχίες της εποχής θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Another, Ολλανδοί είναι αυτοί, μαζί με τον Αμερικανό 54 Ultra, Talk to You, και αμέσως μετά ο Ουζέλ με το Σόλτο. Jamaican Bam Bam, αμέσως μετά από αυτό. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: Βρεσέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Η ώρα είναι 12.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Φτάγουμε μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
3: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τζούρικας. Βεζί

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντόκ Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Nova FM.
6: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και electronic. Στο Nova FM 106.
7: Welcome to the fantastic plastic world.
8: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
9: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
10: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
11: Με Ζεν, Αλωνίσου 8, Βόλος.
12: Mind the gap, mates.
13: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
12: Με την Ήρο Σεφαλίδη, στο Nova FM, στους 106.
14: Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
15: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
16: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ. Ελίν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
17: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
18: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
19: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
18: Έχω
19: μετά θα πάνε
18: εξτασιαστεί.
19: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
18: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
18: Τι λέρε, φίλε.
19: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
20: Nova FM.
21: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
22: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ψυχεδελική soul, ενίοτε αποκαλούμενη και black rock. Ένα είδος της μουσικής soul το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της soul με αυτά του ψυχεδελικού rock. Έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε τη δεκαετία του 70 παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της soul όσο και του funk με κύριους εκφραστές στις εκρηκτικές παραγωγές του Norman Whitfield, τους Funkadelic και φυσικά του Sly and the Family Stone. Τι κι αν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε. Η Monophonics, αυτή η εξαμελής καλιφορνέζικη μπάντα, επιμένει soul και ψυχεδελικά. Σχηματίστηκαν το 2005, αρχικά ως μια καθαρόιμη instrumental μπάντα και πολύ γρήγορα διακρίθηκαν για το στιβαρό funk ήχο με τις στιλιστικές αναφορές στις περασμένες δεκαετίες, αλλά και το σταθερό πάτημά του στη νέο soul σκηνή. Στις μέρες μας επιστρέφουν δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο In Your Brain. Προσθέτουν στίχους στις συνθέσεις τους και ως ισότιμα μέλη της εξαιρετικής Ubiquity Records στέλνουν χαιρετίσματα στον Sly Stone και την παρέα του. There's a riot going on.

BDT

0: Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 58 319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
5: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
6: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
5: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
6: Noodles to walk με φρέσκο μοσχάρι.
5: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
6: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
5: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
6: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
5: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
6: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 24 21 0 20 021.
6: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
5: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
7: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη

0: Σιλικλίνη μειώνει την επιθυμία για κάθισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγάρ. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Το Nova FM 106.

0: ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: More Nova FM.
6: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στον Nova FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: FM. Nova FM. Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
1: Πουλούρι!
0: Πουλούρι! Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
2: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
3: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
2: Αρτοποιεί ο Τσούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: More Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2:30 μεσημέρι. Στον Nova FM.

0: nothing like it. Nova Music.
1: Η ώρα είναι δύο.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Πετάγομαι μέχρι το Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Ηλίου μέχρι τα νησιά των Σποράδων, το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν ταξιδεύει το ντοκιμαντέρ σε όλη τη Θεσσαλία με δωρεάν προβολές, συναντήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Ακολουθήστε τη διαδρομή του Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
2: 24-230-653-53
3: enplopilion.gr. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Εργαλεία Κανελής.
4: Για το συνεργείο
0: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
4: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
0: Εργαλεία Κανελής.
4: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
4: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
4: Από τα χωριά του Πηλίου μέχρι τα νησιά των Σποράδων, το φεστιβάλ Συνεντό Κάραβαν ταξιδεύει το ντοκιμαντέρ σε όλη τη Θεσσαλία με δωρεάν προβολές, συναντήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Ακολουθήστε τη διαδρομή του Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
6: More Nova FM.
7: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
8: Welcome to the fantastic plastic world.
9: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: με τη Γεωργία Μίσχου στον Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στον Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κογιουμτζού στο Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
5: Nova.
6: Yeah.
5: Nova.
7: Rocking Seriously
8: με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
9: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
10: Πουλούρι.
11: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Com. Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία κανελής και θα το βρεις.
14: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
15: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

He's my best friend. Για αρχή Rockin' Seriously σήμερα, όπως κάθε μέρα, λίγο μετά τις 2 το απομεσήμερο. Στους 106 μεγακύκλους από το Πήλιο και στο novafm106.gr, στο δίκτυο, από το μεν Πήλιο για την κεντρική Ελλάδα, στο δε δίκτυο για την υπόλοιπη Πήλιο.

Rocking Seriously και στο Facebook, Rocking με απόστροφο. Nova Pavla 106, σελίδα με τις πιο αξιόλογες διοργανώσεις εδώ στο Βόλο και γενικότερα. Nova Pavla 106. Supernova, ομάδα με ποικίλο περιεχόμενο, με θέματα που δεν θα βρεις στα συστημικά μου μουέ. Είπαμε Rocking Seriously, Supernova και Nova Pavla FM 106, τρεις διευθύνσεις στο Facebook. Nova FM 106, μία λέξη στο Instagram. Rocking Seriously, μια καθημερινή, όπως είπα και προηγουμένως, εκπομπή με διαλεκτά, με διαμαντάκια από τη χρυσή εποχή. Ροκές από τότε που η μουσική ήταν μουσική. Nova FM.

Some Girls, 1978. Οι Stones με κλασικό ύφος. Jagger, Richards, Ronnie Wood, Billy Wyman, Charlie Watts. Η στάνταρ σύνθεση. Τι έχουμε εδώ τώρα? Τώρα έχουμε την Patti Smith να τραγουδά Crosby, Stills, Nash & Young.

0: όσο πάει και σκοτεινιάζει εντωμεταξύ. Η ώρα κοντεύει 2:30. Αναμένεται βροχή. Επαπειλείται πολύ βροχή καθ' όλη τη διάρκεια και της αυριανής Τετάρτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Με βοριαδάκι σε γενικές γραμμές. Μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία αύριο 12 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμούς Κελσίου το πούμε σήμερα το απόγευμα. Α, πήγε 2:30. Πάμε μια γρήγορη βόλτα το γύρο.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία κανελής και θα το βρεις.
6: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
7: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
8: Nova FM.

0: ψέματα, αλλά γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: το φεστιβάλ Σινετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Σινετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
2: 24-230-653-53,
1: εν πλώ, πίλιον.gr.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
4: More Nova FM.
5: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM. Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
6: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
7: Welcome to the fantastic plastic world.
8: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
9: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εκστασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρεθι.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
11: Mind the gap, mates.
12: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
11: Με την Ιρώ Σεφαλίδη, στο Nova FM, στους 106.

0: τη Γεωργία Μίσχου στον Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στον Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
5: Supernova Rocks.
6: Rocking Seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
8: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
9: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
10: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
14: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
15: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

Somebody to Love από τους Queen. Έκλεισε το πρώτο μέρος με Somebody to Love από τον Jefferson Airplane. Αρχίζει το δεύτερο.

0: και η μουσική από την εκπομπή, σε τούτη την εκπομπή. Long time gone, αλλά μουσική. Shred Universe στις 7 με τον Κολονέλο, Terra Incognita στις 9 με τον Νίκο Φιλιππέο, Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου στις 10 με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου, πρωινή εκπομπή με τον Κοσμά και την Εύη αύριο, η Ρώσε Φαλίδου στις 11, εμείς ξανά μαζί στις 2 τα πούμε σήμερα. Πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το πούμε σήμερα. Στον Nova FM.
3: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
8: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
9: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
10: Nova FM.
11: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
12: Η ώρα είναι 3.
13: We're going to now pause for a commercial break.
14: Το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντόκ Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
15: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
16: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
15: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
16: Noodles to walk με φρέσκο μοσχάρι.
15: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
16: Spring rolls. Πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
15: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
16: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
15: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
16: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
16: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
15: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
17: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς. Με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
18: Για το καλοκαίρι, καθημερινώς από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ.
17: Τηλέφωνο
19: 24-230-653-53.
17: Εν πλώ, πίλιον.gr.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
4: Τέρα Ινκόγκνιτα. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.
5: Welcome to the fantastic plastic world.
6: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
7: Mind the gap, mates.
8: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
7: Με την Ήρωα Σεφαλίδη, στο Nova FM, στους 106.

0: τη Γεωργία Μίσχου στον Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στον Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κογιουμτζού στο Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
6: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Nova FM.
8: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
9: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ψυχεδελική soul, ενίοτε αποκαλούμενη και black rock. Ένα είδος της μουσικής soul το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της soul με αυτά του ψυχεδελικού rock. Έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε τη δεκαετία του 70 παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της soul όσο και του funk με κύριους εκφραστές στις εκρηκτικές παραγωγές του Norman Whitfield, τους Funkadelic και φυσικά του Sly and the Family Stone. Τι κι αν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε. Η Monophonics, αυτή η εξαμελής καλιφορνέζικη μπάντα, επιμένει soul και ψυχεδελικά. Σχηματίστηκαν το 2005, αρχικά ως μια καθαρόιμη instrumental μπάντα και πολύ γρήγορα διακρίθηκαν για το στιβαρό funk ήχο με τις στιλιστικές αναφορές στις περασμένες δεκαετίες, αλλά και το σταθερό πάτημά τους στη νέο soul σκηνή. Στις μέρες μας επιστρέφουν δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο In Your Brain. Προσθέτουν στίχους στις συνθέσεις τους και ως ισότιμα μέλη της εξαιρετικής Ubiquity Records στέλνουν χαιρετίσματα στον Sly Stone και την παρέα του. There's a riot going on.

0: Nova FM. Nova.
1: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: θερμοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου Χειρός Αέρος. Βασάνη 102 Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. Nova, Nelo.

0: our commercial break.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
3: Στο παιδιό μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Algofren, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Λέω Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
5: More Nova FM.
6: Welcome to the fantastic plastic world.
7: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
8: Τέρα Ινκόγκνητα. Κάθε Τρίτη, 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.

0: Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.

0: data.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria. Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: More Nova FM.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ Κρισμάς και Δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
6: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
7: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
8: Γεια σας, είμαι ο Αρστίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
9: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
10: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.

0: We're gonna now pause for a commercial break.
1: Όταν πας για καφέ, έχει μαζί σου ένα πτυσσόμενο πιατάκι για να βάλεις στο σκύλο σου νερό. Μην του βάζεις να πίνει νερό σε σταχτοδοχεία. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: More Nova FM.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
5: Welcome to the fantastic plastic world.
6: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
7: Αλκοόλ και τιμόνι. Συνδυασμός που σκοτώνει.
8: Nova FM.
9: Back to the music.
10: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

Apples.

0: commercial break.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
2: 24-230-653-53
1: enplopilion.gr.

0: φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: More Nova FM.
4: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
5: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
6: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ψυχεδελική soul, ενίοτε αποκαλούμενη και black rock. Ένα είδος της μουσικής soul το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της soul με αυτά του ψυχεδελικού rock. Έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε τη δεκαετία του 70 παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της soul όσο και του funk, με κύριους εκφραστές τις εκρηκτικές παραγωγές του Norman Whitfield, τους Funkadelic και φυσικά του Sly and the Family Stone. Τι κι αν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε. Η Monophonics, αυτή η εξαμελής καλιφορνέζικη μπάντα, επιμένει soul και ψυχεδελικά. Σχηματίστηκαν το 2005, αρχικά ως μια καθαρόιμη instrumental μπάντα και πολύ γρήγορα διακρίθηκαν για το στιβαρό funk ήχο με τις στιλιστικές αναφορές στις περασμένες δεκαετίες, αλλά και το σταθερό πάτημά τους στη νέο soul σκηνή. Στις μέρες μας επιστρέφουν δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο In Your Brain. Προσθέτουν στίχους στις συνθέσεις τους και ως ισότιμα μέλη της εξαιρετικής Ubiquity Records στέλνουν χαιρετίσματα στον Sly Stone και την παρέα του. There's a riot going on.

0: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
2: More Nova FM.
3: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.

0: pause for a commercial break.
1: More Nova FM.
2: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: Mind the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρωση Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
4: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου, γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Όταν βγάζεις το σκύλο σου βόλτα, έχει πάντα τα κατάλληλα μέσα για να μαζεύεις τα περιττώματά του. Και λίγο νεράκι, αν χρειαστεί να ξεπλύνεις τα ούρα του. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
2: More Nova FM.
3: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.

σου ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: Fred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
3: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
3: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: FM. We're gonna now pause for a commercial break.
3: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: More Nova FM.
7: Τέρα Ινκόγκνητα. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και electronica. Στο Nova FM 106.
8: Welcome to the fantastic plastic world.
9: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: nothing like it. Nova Music.
1: Nova FM 106. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στο Nova FM από την πόλη του Βόλου για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Hello everyone. Καλώς ήρθατε. Καλώς ανταμώσαμε. Your favorite radio show is back. Εδώ είμαστε. Είμαστε πίσω γεροί και δυνατοί. With joy, Λακέδα is close to you again this year. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαστε ξανά κοντά σας. Your favorite radio show is back on air. News, nature, tips, νέα για τον πλανήτη, για τη φύση. Διάφορα tips για μια καλύτερη υγεία. Tips for your health and how we can self-organize in our neighborhood, in our garden, in our home. Λίγο καλύτερα να οργανωθούμε, πώς μπορούμε να αυτοοργανωθούμε στην πλατεία, στη γειτονιά, στο σπίτι μας. Ας οργανώσουμε τον εαυτό μας για να είμαστε λίγο καλύτεροι άνθρωποι, να σεβόμαστε τα παιδιά και τα ζώα. Από αυτούς, από αυτά έχουμε δανειστεί τον πλανήτη.

τα πράσινα νέα και φέτος 11 χρόνια κλείνει η Λακέρδα φέτος. Με χαρά βρισκόμαστε εδώ, με μεγάλο κόπο και αγώνα, διότι μας παίρνει χρόνο, παίρνει αρκετή ώρα το να παράγεις όπως τα προϊόντα της γης, όπως παίρνεις το σπόρο και παράγεις, έτσι και το να φτιάξεις, να παράξεις ως ραδιοφωνική μουσική παραγωγός μια εκπομπή δεν είναι και εύκολο, θέλει αρκετές ώρες μεράκι. Και όχι μεράκι, χρειάζονται και τα κατάλληλα εργαλεία. Λακέρδα is getting greener. Εδώ είμαστε, έχουμε γίνει πιο πράσινοι από ποτέ. Green Space Λάνκα, εύνοια green στον αέρα με πράσινες συμβουλές στη συνέχεια.

Nature Solutions. Θα ακούσεις πολλές ιδέες. Θα μας στείλεις αν θέλεις τα γραπτά σου μηνύματα. Νέα, λύσεις, ιδέες, ευεξία. Μια καλύτερη ζωή. Βιολογική γεωργία. Lakeda is here for you once again with joy. Tips for health and how we can self-organize in our neighborhood, in our garden, in our home. Self-management, community, solidarity, and of course, a lot of music. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, τα λέω και στα αγγλικά γιατί ακούν φίλοι από όλο τον πλανήτη, είναι το να αυτοοργανωθούμε για μια καλύτερη ζωή, μια πιο ήρεμη ζωή μαζί και φυσικά ακούγοντας πολύ καλές μουσικές. Καλώς ήρθες. Ξεκινάει η Λακέρδα.

πως αυτή την τηλεφωνική γραμμή που άκουσες όπως ξεκίνησε το κομμάτι και κατά τη διάρκεια του, Mystic Harmony, μπορείς να βρεις την μυστική σου αρμονία, έστω και του αυτιού, αυτή την μυστικιστική αρμονία στο αυτή που φτάνει από τα τραγούδια, από τον ήχο. Ή το κάνεις μόνο για τον αγαπητό σου, την αγαπητή σου και μεταμορφώνεσαι όταν αγαπάς ερωτικά. Το θέμα είναι να αγαπήσουμε όμως πρώτα τον εαυτό μας. Πες τα, Tracy Chapman, old classic songs, like Erdogan, babe, τη Zoe, Jenny Calt.

Jill Scott, Hiram Winder in America. Είσαι τη δεκαετία του 70, δίπλα στο παράθυρο, βρέχει έξω, νιώθεις το φθινόπωρο. High quality standards, perfect sound, φωνάρα, ένας από τους πιο αγαπημένους μου. Καλώς ήρθες στη Λακέδα, μια ωρίτσα στο Nova FM.

Ζανζίλ ή Ζενζιλέ, όπως τους λένε κάποιοι. Still can't sleep. Δυσκολεύεσαι, το ξέρω. Μου στέλνετε γραπτά μηνύματα για το τι θα χρησιμοποιούσατε, τι είναι πιο ορθό να χρησιμοποιήσετε για να κοιμηθείτε πιο ανάλαφρα ή, εν πάση περιπτώσει, να κοιμηθείτε. Γιατί κάποιοι τα βράδια δυσκολεύεστε αρκετά. Πολύ ένταση, πολλή πληροφορία, γρήγορη ρυθμή της ζωής. Φαρμακευτικά φυτά. Είναι η Εύνοια Γκριν εδώ να σας δώσει τη συμβουλή της. Σε λίγο.

Still Can't Sleep από Zenzil ή Zenzile. Λίγα λεπτά μας έμειναν για να συναντήσουμε τα προωθητικά σποτάκια απαραίτητα για τη λειτουργία αυτής της εκπομπής και του Nova FM 106. Εκπέμπουμε στα FM από την πόλη του Βόλου. Τζένι Καλτάσιον Air, διαδικτυακά μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη. www.novafm106.gr. Έρχομαι με πράσινα νέα και πολύ πολύ μουσική σε λίγο.

0: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι. More Nova FM.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Τζένι Καλτάση στον αέρα. Green Space, Εύνοια Green στον αέρα. Με συμβουλές για την αυτοδιαχείριση, την αυτοοργάνωση της ευεξίας μας, της ζωής μας. Πάρα πολλά τα τηλέφωνα σήμερα, μεγάλη συμμετοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό, γιατί έτσι ξεκινάμε δυνατά. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Νέα σεζόν. Aphrodite Child για εσάς που σας αρέσει η δεκαετία του 60-70, οι old schoolers, τη Soy, Jenny Cult. Είναι άλλωστε, αν δεν ξεκινήσω και με αυτά την εκπομπή. Διαφορετικά είδη μουσικής εδώ από τη Λακέρδα, από το ιδιαίτερο style της Λακέρδα Radio Show. Καλώς ήρθες, καλώς ανταμώσαμε.

Ντέμις Ρούσος, Βαγγέλης Παπαθανασίου, Λουκάς Ιδεράς. Ξεκίνησαν από το Rain and Tears μέχρι το δίσκο Σταθμό 666. Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου μπάντες. Πάμε όμως να σας ανεβάσουμε λίγο σιγά σιγά, γιατί θα παίξουμε διάφορα είδη μουσικής σε αυτή τη μία ωρίτσα όπου τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Γι' αυτό θέλουμε να χαλαρώσουμε με ένα υπέροχο αφέψιμα από την Εύνοια Γκριν. Χαμομήλι, μελισσόχορτο, τήλιο. Μια αίσθηση ζεστασιάς και χαλάρωσης πίνοντας αυτό το τσάι από Εύνοια Γκριν with love. Λείπει το Bloom, πάμε λίγο.

Στο δωμάτιο αυτό που μυρίζει με λισόχορτο, μειώνεται η ένταση, το άγχος και το σφίξιμο που έχεις από την υπερένταση της ημέρας. Ένα κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο χαμομήλι, ένα κουταλάκι με λισόχορτο και ένα μικρό κουταλάκι τήλιο σε 250 ml νερό που μόλις πήγε να βράσει. Δεν το αφήνουμε να βράσει. Σκεπάζουμε για 8-10 λεπτά. Σουρώνουμε, πίνουμε ένα φλιτζάνι μία ώρα πριν πέσουμε για ύπνο. Γιατί είναι απλό το να προσέχεις τον εαυτό σου, σύνθετο το να σκέφτεσαι πολύ πώς θα προσέξεις τον εαυτό σου. Χορεύουμε δυνατά. Δυνάμωσε λίγο την ένταση.

Calcio, yeah, big up, jump upon it, already known as the big Rastaman με το Supernova, Dreadlocks Think. Το Brixton γέννησε μια φωνάρα, μια ταλεντάρα. Αλλάζουμε style, αλλάζουμε rhythm, ρυθμούς, χορεύουμε λίγο, δυνάμωσε την ένταση please, πάμε λίγο.

Δεν μιλάω απλώς για τα όμορφα πρόσωπα αυτό το κομμάτι, μιλάει για την ψυχή και την ανθρώπινη ζεστασιά. Γιατί τα όμορφα πρόσωπα προέρχονται από την όμορφη ψυχή. Αν σκέφτεσαι όμορφα πράγματα και πράττεις όμορφα, ακόμα και όταν είσαι μόνος σου, όχι όταν δεν σε βλέπουν οι άλλοι, εκεί είναι η ομορφιά και φαίνεται στα μάτια σου. Η πραγματική ομορφιά δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στο πρόσωπο, αλλά η ιστορία που κρύβεται πίσω από την ψυχή του καθενός. Τι πράττει πρώτα για τον εαυτό του και όταν δεν τον βλέπουν. Τι πράττει πραγματικά. Για σκέψου το λίγο πιο βαθιά αυτό, please.

Doan με Σαμπάμπα 5 σε σύμπραξη τρελή. Είναι ένα μείγμα άντεγια, θα έλεγα. Με κιθάρες, μπασάρες, πλήκτρα και τίμπανα. Στο Tel Aviv, ο Amir Sabod το 2016 έκανε μια σύμπραξη με Lance Milan στην κιθάρα και γίνανε Σαμπάμπα 5. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Λίγο ακόμα θα βρίσκομαι στην παρέα του Nova FM 106 με λίγο African Dub. Welcome brothers and sisters. Μαγάρι να είχα λίγο περισσότερο χρόνο, όμως έχουμε και άλλες τρίτες να βρεθούμε εδώ στα RGNA μέσα από τη συχνότητα του Nova FM 106.

Reuse, reduce, recycle, Evnia Green, χρόνια τώρα τα λέμε. Μαζί με Green Space Right Now, βιομηχανικά προϊόντα. Υδροπονία, κομπόστ, φυσικά ειδική που, Natural Garden Supplies, Pots. Εύχομαι να γιατρέψαμε αυτό που σε πέδευε, έστω και μέσω της μουσικής. Στην Αθήνα, στο κέντρο, παίζουν οι Dub Relief το Σάββατο. Brothers and sisters, take care. Yourself and the others.

0: We're going to now pause for a commercial break.
1: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: More Nova FM.
5: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
6: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
7: Rocking Seriously
8: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

0: βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.
1: Nova FM.

Δρότας. Μη βάλετε σε τίποτα κατσαρόλια που είχε η γιαγιά από Χάλκομα που είναι τόσα χρόνια αγάνατα και πάθητε δηλητηρίαση. Δεν υπάρχει χειρότερη δηλητηρίαση από τον Μπακίρι. Να μην πείτε αυτά είναι κουταμάρες, γιατί τον παλιό και

Να πάρετε και τα sleeping bag μαζί. Να μην κρυώσετε, γιατί κάνει κρύο από τη λίμνη. Έχει δροσιά. Και όταν φύγετε, να τα βάλετε όλα στη θέση τους, γιατί τα μολύνουν τα ποτήκια. Αυτά για το χωριό. Σε φιλώ με αγάπη.

0: Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και electronic. Στο Nova FM 106.
1: Nova FM.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
3: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
3: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
3: Spring rolls. Πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
3: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
3: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2421-020-021.
3: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
1: More Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
6: Λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ. Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM, 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
8: Mind the gap, mates.
9: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
8: Με την Ήρωση Φαλίδη, στο Nova FM, στους 106.
10: Rocking seriously.
11: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
12: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
13: Πουλούρι!
14: Πουλούρι!
13: Πουλούρι!
14: Πουλούρι!
15: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
16: Com. Data Center Services.
17: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
19: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
20: Pet Shop 126. Γυάλι Δήμου 126.

0: τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Nova FM. Nothing like it.
4: Not even remotely like this.
3: Nova Music.
5: Τέρα Ινκόγκνιτα. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: κόκκινη γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
1: Nova FM.
0: Η ώρα είναι 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
3: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
3: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: We're going to now pause for a commercial break.
5: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
6: Για το καλοκαίρι, καθημερινώς από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ.
5: Τηλέφωνο
7: 24-230-653-53.
5: Εν πλώ. Πίλιον.gr.

0: φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
5: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
4: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
5: Nova FM 106.
4: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
5: Τμήμα προβολής
4: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
6: More Nova FM.
7: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
8: Mind the gap, mates.
9: Τετάρτη στις 11 το πρωί
8: με την Ήρο Σεφαλίδη στο Nova FM στους 106.
10: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
11: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106
12: με Ζεν Αλονίσου 8 Βόλος.
8: Nova. Yeah. Nova. Nova.
13: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
14: Attention adults. You need help.
15: Miss Billie Holiday.
16: Louis Armstrong.
17: Duke Ellington.
18: Ray Charles.
19: Aretha Franklin.
20: And the MGs.
21: Okay, this time for real.
22: Chuck Berry,
23: Gene Vincent,
24: the Beatles, Rolling Stones,
25: the Jimi Hendrix Experience,
26: the Doors,
27: Jefferson Airplane,
28: Janis Joplin,
29: Mr. Eric Clapton,
30: Pink Floyd,
31: Rory Gallagher,
32: the Velvet Underground,
33: Frank Zappa,
34: the Sex Pistols,
35: Dead Kennedys,
36: with the Ramones.

Γεια σας. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Τζανάτος Παπαγεωργίου. Σήμερα παρέα μας

κυρίως όμως η μουσική και η ποίηση της Patti Smith. Patti Smith που σε ένα-δυο μήνες κλείνει τα 80 πλέον, αλλά ήδη από τη δεκαετία του 60 είχε αφήσει το δικό της στίγμα, όχι μόνο στη μουσική, αλλά κυρίως στην ποίηση και στη συγγραφή από βιβλία με διστορήματα μέχρι θεατρικά.

Και όταν λέμε για αφήσει το στίγμα της Πάτι Σμιθ από τη δεκαετία του 60, μιλάμε ότι ήδη από πολύ μικρή, όταν πήγαινε ακόμη στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο κολέγιο τέλος πάντων στην Αμερική, ή λίγο αργότερα στα τέλη της δεκαετίας του 60, όταν έφυγε με την αδερφή της στο Παρίσι για να παίζουν μουσική και να κάνουν διάφορα δρόμενα στους δρόμους. Τις ποιητικές βραδιές στη Νέα Υόρκη γυρνώντας το 1969, παρέα με τον Ρόμπερτ Μάπλθορπ, συμμετέχοντας σε ανεξάρτητες παραγωγές ταινιών, θεατρικών παραστάσεων, έχοντας μια ιδιόμορφη σχέση ήδη τότε με τον συγγραφέα Σαμ Σέπαρτ.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε την ιστορία της και θα ακούσουμε πολύ μουσική βέβαια. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν ακούμε Patti Smith και ακούμε MC5. Η MC5 έτσι κι αλλιώς ήταν του Wayne Kramer και του Fred Sonic Smith και έχει μεγάλη σχέση.
1: Five seconds of decision. 5 seconds to realize your purpose here on the planet.

0: Αυτή ήταν η MC5, το συγκρότημα του Fred Sonic Smith, που θα συναντήσουμε και πολύ αργότερα βέβαια, μιας και υπήρξε ο σύζυγος της Patti Smith, ο κιθαρίστας του συγκροτηματός της. Έχουν γράψει αρκετά τραγούδια μαζί και έχουν βέβαια και είχαν τουλάχιστον όσο ζούσε ο Fred Sonic Smith, είχαν και μια υπέροχη οικογένεια με δύο παιδιά. Είμαστε στα τέλη δεκαετίας 70, τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70, το 71, 72, 73, κάπου εκεί. Η Patti Smith πηγαίνει από τη μία παράσταση στην άλλη κινηματογραφική ταινία, ανεξάρτητη παραγωγή, από τον Άντι Γουόρχολ μέχρι το Max's Kansas City, σε απαγγελίες ποίησης με τον Kenny Lane, τον κιθαρίστα, και την πείθουν να αναλάβει τα φωνητικά σε ένα ανερχόμενο heavy metal συγκρότημα, τότε τους Gloucester Cult.
1: You're boned like a saint with the consciousness of a snake.

Blue Oyster Cult, ένα συγκρότημα για το οποίο τα πρώτα χρόνια τους περισσότερους στίχους έγραφε η Patti Smith και συμμετείχε μαζί του στα φωνητικά βέβαια και σε πολλά live. Έπαιρνε και το ρόλο της πρώτης τραγουδίστριας lead μπροστά. 1984 την ανακαλύπτει στο στούντιο μαζί με τους Blue Oyster Cult ο Ray Manzarek, ο αρμονίστας των Doors, ο οποίος εκείνη την εποχή ηχογραφούσε το πρώτο προσωπικό άλμπουμ, μιας και οι Doors δεν υπήρχαν πλέον. Ray Manzarek, Awake Up Screaming, με τα φωνητικά παρέα με τον ίδιο και τα φωνητικά της Patti Smith, 1974.

Manzarica, Wake Up Screaming μαζί με την Patti Smith. Είμαστε ακόμη στο 1973 και τα λέμε όλα αυτά γιατί μέχρι εκείνη την εποχή η Patti Smith δεν είχε σκεφτεί καν να φτιάξει δικό της συγκρότημα. Εκείνη ήταν η στιγμή. Μετά από αυτές τις ηχογραφήσεις και ενώ ήταν ακόμη σε σχέση με τον Tom Verlaine των Television, το 1973 επανενώθηκε με τον κιθαρίστα της, τον Lenny Kaye, αυτόν που την συνόδευε όταν απέγγειλε ποίηση στη Νέα Υόρκη. Βρήκαν τον Richard Soul, ένα πιανίστα, δημιούργησαν ένα τρίο και μαζί με άλλους δυο και με τη χρηματοδότηση ενός συλλέκτη έργων τέχνης του Sam Wagstaff ηχογράφησαν το πρώτο τους τραγούδι.

Ταξίδι στην απελευθέρωση, ταξίδι από την γραμμή παραγωγής ενός εργοστασίου στη Νέα Υόρκη για την μεγάλη επιτυχία. Αυτά περιγράφει το πρώτο τραγούδι Πάτι Σμιθ. Επηρεασμένη αρκετά όπως παραδέχονταν οι ίδιοι από τον Άρθουρ Ριμπό. Το 1974 λοιπόν, παρέα η Patti Smith με τον Tom Verlaine, τον Television, ο οποίος τη γνώρισε και στα παιδιά στο CBGB, όπου ξεκίνησε να απαγγελπίσει και να παίζει με το συγκρότημά της, παρέα με τους υπόλοιπους Ramones, Blondie, Talking Heads κτλ.

0: Nova FM. More Nova FM.
1: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημερο. Στον Nova FM.

Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Κάπως έτσι ξεκινούσε τη δισκογραφία της η Patti Smith το 1975 με την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ και πρώτο τραγούδι από την πρώτη πλευρά του βινιλίου, το Gloria, η διασκευή στο τραγούδι του Van Morrison με τους Them με ένα δικό τους τρόπο. Τώρα ξέχασα να αναφέρω κάτι που έχει σημασία για τη συνέχεια της ιστορίας της Patti Smith. Καταρχήν το τραγούδι, το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ήταν το Hey Joe, αλλά σε διασκευή. Από τη δεύτερη πλευρά ήταν το Peace Factory που ακούσαμε. Ηχογράφησε το 1974, που πρωταγωνίστρια είναι ένα κορίτσι που το λένε Johnny. Και αυτό κρατήστε το γιατί θα το συναντήσουμε αργότερα. Όχι μόνο σε τραγούδια της Patti Smith, αλλά και σε άλλων. Επίσης, το συγκεκριμένο τραγούδι, το Gloria, στην αρχή ξεκινάει με μια συγκεκριμένη φράση που λέει Patti Smith, που έχει μεγάλη σημασία για τη δικιά της ιστορία, γιατί τη ρωτήσαν για αυτό το στίχο όταν συνάντησε τον Πάπα. Αυτό είναι βέβαια και αυτό στη συνέχεια της ιστορίας μας.

Pissing in the River, ηχογράφηση του 1976 από το δεύτερο άλμπουμ της. Το πρώτο ήταν το Horses, από όπου ακούσαμε το Gloria. Εδώ ακούσαμε το Pissing in the River από το άλμπουμ Radio Ethiopia. Ένα άλμπουμ που η ίδια έλεγε ότι την είχαν επηρεάσει πάρα πολύ το συγκρότημα που ακούσαμε στην αρχή, MC5. Πάμε και στο 1978, που πλέον η Patti Smith, χρησιμοποιώντας βέβαια και όλο το κύμα της ενερχόμενης punk σκηνής, γίνεται παγκοσμίως γνωστή.

1978, ο Till Victory και το τρίτο και πιο γνωστό εμπορικό μέχρι τότε άλμπουμ της Patti Smith, το Easter, που βέβαια περιέχει και μια μεγάλη εμπορική επιτυχία, διασκευή σε ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Bruce Springsteen και τους το είχε χαρίσει. Εδώ τα ακούμε από τον ίδιο τον Bruce Springsteen.

ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Μέχρι τα μισά νύχτα θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Θανάτος Παπαγεωργίου. Σήμερα ρίγοντας μια ματιά στην Patti Smith και το έργο της. Μια ιδιαίτερη μορφή, όχι μόνο της μουσικής, όχι μόνο της ποίησης, όπου 20 χρονών άφησε τη μικρή της πόλη, μετακόμισε στο Μανχάταν ήδη από το 1967. Δούλευε σε ένα βιβλιοπωλείο ενός φίλου ποιητή. Εκεί γέννησε το πρώτο της παιδί, ένα κοριτσάκι, το οποίο έδωσε για ευθυσία γιατί ήταν πολύ μικρή.

πέρασε από διάφορες σχέσεις. Σημαντικότερες από αυτές ίσως αυτή με τον Ρόμπερτ Μάπλθορπ. Μαζί παλεύαν και τη φτώχεια τους. Το 1974 με τον Τόμ Βερλέιν. Ανεξάρτητη και μόνη της θα ηχογραφήσει το Easter, από όπου το Because the Night, το Till Victory και φυσικά το Rock and Roll Nigger.

Μέχρι λοιπόν το 1979, αυτή περίπου ήταν η ιστορία της Patti Smith, που πήγαινε από τη μία επανάσταση στην άλλη, έχοντας ξεφύγει πλέον από τους δρόμους, απαγγέλλοντας ποιήση και παίζοντας μουσική, από τα μικρά ανεξάρτητα θεατράκια, και έχοντας μεταμορφωθεί σε μια μεγάλη rock and roll star. Μέχρι που, όπως λέει η ίδια, ήρθε η σωτηρία. 1979, περίπου 32 χρονών, χωρίζει οριστικά από τον Alain Lanier, αν θυμάστε τον κιμπορδίστα των Blue Oyster Cult, με τον οποίο διατηρούσε όλα αυτά τα χρόνια κάποιον δεσμό, γιατί γνώρισε το μεγάλο της έρωτα. Αφιέρωσε ένα ολόκληρο δίσκο σε αυτόν, ιδιαίτερα δύο τραγούδια, το ένα φέρει και το όνομά του.

Το ανέκδοτο που κυκλοφορούσε τότε είναι ότι η Πάτι Σμιθ παντρεύτηκε τον Φρέντι ή Φρέντ Σόνικ Σμιθ, όπως τον γνωρίσαμε παλαιότερα με τους MC5, γιατί δεν θα χρειάζονταν να αλλάξει το επώνυμό της, μιας και οι δυο ονομάζονταν Σμιθ. Και βέβαια δεν είναι μόνο ότι αφιερώθηκε στον Φρέντ, είναι ότι γέννησε το πρώτο της παιδί που κράτησε, που μπόρεσε να μεγαλώσει, τον Τζέσι, και παραιτήθηκε εντελώς από τη μουσική. Και μόνο 4 χρόνια αργότερα κάποια νεαρά παιδιά από την Μεγάλη Βρετανία θυμήθηκαν εκείνο το κορίτσι που το έλεγαν Τζόνι.

Το 1983 οι Waterboys ηχογραφούν το A Girl Called Johnny, αφιερωμένο στην Patti Smith, που απέχει ήδη 4 χρόνια από τα μουσικά δρόμενα και όλοι ψάχνουν να τη βρουν. Η συνέχεια σε λίγο.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: More Nova FM.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
8: Mind the Gap, mates.
9: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
8: Με την Ήρωση Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
10: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.
11: Yeah, yeah.
12: Nova FM.
11: Yeah. Yeah, yeah.
13: Back to the music.
11: Yeah.
14: Say, will you shut your mouth and listen? Yeah, it's better.
15: Welcome into the fantastic plastic world.
16: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου, συνέχεια με την ιστορία της Πάτι Σμιθ. Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80, μια καινούρια γενιά μουσικών αναζητάει την Πάτι Σμιθ, η οποία, όπως είπαμε, από το 79 έχει εγκαταλείψει τα πάντα. Έχει αφοσιωθεί στην οικογένειά της, γράφει βιβλία, γράφει ποίηση, ζωγραφίζει, αλλά δεν ασχολείται με τη μουσική. Ίσως από μία από τις σπάνιες ηχογραφίσεις της με τον Mike Stipe, τον R.E.M., ο οποίος ήταν αυτός που την έψησε τελικά να επιστρέψει και να ηχογραφήσει ένα δίσκο παρέα με τον άντρα της, τον Fred Sonic Smith, τον MC5. Και αφού το σκέφτηκε αρκετά, είπε όχι. Ένα βρετανικό συγκρότημα της αφιέρωσε ένα τραγούδι, και μάλιστα ο Τζόνι Μάρο, κιθαρίστας και συνθέτης των Smiths, μαζί με τον Morrissey, λέγανε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα τραγούδι της Πάτι Σμιθ, το οποίο το διέλυσαν και το ξανάφτιαξαν στην ουσία, και φυσικά τους το αφιέρωσαν. The Hand That Rocks The Cradle, ηχογράφηση 1984 από τους Smiths και το πρώτο τους άλμπουμ.

Αν δεν τρώξει The Cradle είναι μια ας πούμε διασκευή ή αλλιώς ένα παλιό τραγούδι της Patti Smith, ο Kimberly, από το 1976. Το 1987 η Patti Smith γέννησε την κόρη της και τότε με την πίεση όλων αυτών πολλών παραγωγών, κυρίως του Mike Stipe, του τραγουδιστή των R.E.M., αποφάσισε ότι είχε κάτι να πει ακόμη στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, το 1988 μπήκαν στο στούντιο με τον Fred Sonic Smith και ένα συγκρότημα που δημιουργήσαν για να ηχογραφήσουν ένα και μοναδικό δίσκο για εκείνη τη δεκαετία του 80. Και τι είχε να πει η Patti Smith το 1988.

1988 λοιπόν, από το άλμπουμ Dream of Life, People Have the Power. Ο λαός έχει τη δύναμη να ονειρεύεται και να κάνει ό,τι άλλο θέλει, και όπως λέει και στον πρώτο στίχο, τουλάχιστον να ανατρέπει τους άπλους, τους άπλιστους που τον κυβερνούν.

Το 1988 είναι η πρώτη και τελευταία φορά μέσα στη δεκαετία του 80 που ο Πάτι Σμιθ μαζί με τον Φρεντ Σόνικ Σμιθ ηχογραφούν ένα άλμπουμ, κάνουν κάποιες συναυλίες και ξαναεξαφανίζονται. Είναι μόνο μετά το θάνατο του Φρεντ Σόνικ Σμιθ το 1994 που ο Mike Stipe, πάλι τον R.E.M., θα πείσει την Πάτι Σμιθ όχι μόνο να συμμετάσχει σε ένα άλμπουμ των R.E.M. αλλά και να τους ακολουθήσει στις ζωντανές τους εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο. Από τη συνεργασία αυτή προέκυψε και ένα τραγούδι, το E Bow The Letter, όπου τραγουδούν μαζί με τους R.E.M., τον Mike Stipe και η Patti Smith.

Τα τελευταία 30 χρόνια η Patti Smith ασχολείται κυρίως με την πολιτική και τον ακτιβισμό, γράφοντας παιδικά βιβλία, αστυνομικά διηγήματα, ζωγραφίζοντας, αλλά κυρίως παλεύοντας για τη δικαιοσύνη. Την οικολογία και ό,τι άλλο θεωρεί ότι χρειάζεται υποστήριξη.

Γι' αυτό και όλες οι ηχογραφίες της από εκεί και πέρα, τους ελάχιστους τρεις δίσκους που έβγαλε, τα τρία άλμπουμ και κάποιες συνεργασίες που έκανε, είναι άλμπουμ και τραγούδια πολιτικοποιημένα που μιλάνε για συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα προβλήματα. Όπως το επόμενο τραγούδι που ονομάζεται 1959 και μιλά για την εισβολή της Κίνας στο Θιβέτ. Για το οποίο βέβαια η Patti Smith κέρδισε και το Grammy καλύτερης ηχογράφησης και φωνής.

1959. Από το άλμπουμ Gang Ho του 2000. Θα ακούσουμε άλλο ένα πολύ ευρωβημένο τραγούδι της Patti Smith, σαν σύνθεση και σαν ερμηνεία, το Glitter in the Eyes, που μιλάει καθαρά για την κοινωνική πολιτική κατάντια, τον σύγχρονο καταναλωτισμό και βέβαια την απληστία των μεγάλων πολυεθνικών.

0: nothing like it. Not even remotely like this. Nova Music.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

My Blaking Years από το album Tramping του 2004. Είναι η Patti Smith. Από δύο φορο τιμής στον ποιητή, ζωγράφο και ρομαντιστή William Blake, αλλά κυρίως στην ανθεκτικότητα της τέχνης μέσα στους αιώνες και στις δεκαετίες.

0: την συναντήσουμε το 2011 και σε ένα άλμπουμ, μια συλλογή τραγουδιών, φόρο τιμής σε έναν παλιό της παιδικό μουσικό ήρωα και πολλών άλλων μουσικών και πολλών άλλων εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο. Η Πάτι Σμιθ τραγουδά Μπαντί Χόλι.
1: Palabras de amor.

Έχοντας επηρεάσει, όπως το λένε οι ίδιοι δηλαδή, από την Madonna, τους Waterboys, τους R.E.M., τους U2, τους Smiths και όλες τις γενιές μουσικών που ακολούθησαν, το 2012 την Patti Smith την τιμήσανε η μουσική κοινότητα με το μεγαλύτερο βραβείο που μπορούσαν να της δώσουν,

First Aid Kit, Dancing Barefoot, με την ίδια την Patti Smith στο κοινό, βραβευμένη εκείνο το βράδυ. Από το 1974 που δημιούργησε το συγκρότημά της η Patti Smith, το πρώτο κοινό συγκρότημα, εκτός από την ίδια που τραγουδούσε, έπαιζε κιθάρα και καμιά φορά κλαρινέτο, μαζί της ήταν ο Lenny Kaye, ο οποίος είναι μέχρι και σήμερα δηλαδή ο κιθαρίστας, μπασίστας, τραγουδιστής και κιμπορντίστας της. Μαζί της είναι και ο J.D. Doherty, ο drummer δηλαδή, φυσαρμονικίστας και ακορντεονίστας, και αυτός από το 1975 μαζί της. Τη θέση του Fred Sonic Smith έχει πάρει ο γιος της, ο Jackson Smith, ο οποίος έχει παντρευτεί και την Meg Ryan από τους Meg White, από τους White Stripes. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας μπασίστας ο οποίος τους ακολουθεί, ο Τόνι Σάναχαν, από το 1996. Τη μόνη φορά που τους πρόδωσε ήταν όταν συνεργάστηκε με τον Eddie Vedder, τον Pearl Jam και τον Johnny Depp, τον γνωστό ηθοποιό και μουσικό.

Τη Σμιθ που από το 1970 έχει εκδώσει πάνω από 40 βιβλία και ποιητικές συλλογές. Και το 2016, όταν ο Bob Dylan κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, επειδή ο ίδιος με τίποτα δεν υπήρχε περίπτωση να πάει να το παραλάβει, έστειλε εκπρόσωπό του την Πάτη Σμιθ.

Πάτι Σμιθ, η Πατρίσια Λί Σμιθ, αν προτιμάτε, που στο τέλος της χρονιάς κλείνει τα 80. Τραγουδίστρια, συνθέτρια, ποιήτρια, συγγραφέας. Την έχουν αποκαλέσει βασίλισσα του πανκ ή νονά του πανκ. Έχει λούς για άλλους τίτλους. Το σημαντικό είναι ότι η Πάτι Σμιθ ένωσε το ροκ με την ποίηση. Κρατήστε αυτό καταρχήν, και δεύτερον, όποτε δείτε καμιά συνέντευξή της, καθίστε για λίγο να μεταφράσετε, αν δεν γνωρίζετε καλά αγγλικά, τι ακριβώς λέει. Αξίζει τον κόπο. Συνέντευξη από όποια εποχή. Πάντα τα ίδια λέει.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα σας αφήσουμε με τις αναζητήσεις, ταξιδιωτικές αναζητήσεις του Ταρκόφσκι. Δεύτερη στάση, πλανήτης Δίας. Αυτή περίπου ήταν μέχρι τώρα η Πάτι Σμιθ. Ήταν μαζί σας από τις 10 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής του Θανάτου Παπαγεωργίου. Ήταν ένα δύο ώρο γεμάτο ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Θα κλείσουμε με μια διασκευή ενός από τα πλέον πολύ διασκευασμένα τραγούδια της. Ένα τραγούδι που περιέχονταν σε εκείνο το άλμπουμ που αφιέρωσε στο σύζυγό της, τον Φρεντ Σόνικ Σμιθ. Κάπως έτσι ανοίγουμε και κλείνουμε. Η ερμηνεία ανήκει στους YouTube, παρέα με τον BB King.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: More Nova FM.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
7: Rocking Seriously
8: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

0: Nova FM.
1: Τα μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: FM. More Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.

the sun is greater than the

Yeah.

0: more. Nova FM.
1: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Nova. Yeah.

asking you for another chance.

κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.